0: Λοιπόν, θα είμαι από Σύμψη, έκανα πλάνο τα αμπουδί. Σύμψη, αγίγορα την Ματμαντινά. Θα ήδη κανά βιταμού, το κάτω. Τα είμαι που είμαι και σε Σύμψη, στην Ήματα, στο Ήμος Μπάρος, θα είμαι.
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.